0: Τόνιο τούντε το δάμπουε.
1: Για το Αιγαίο Μέρου FM. Γουατανερό. Για το Καγιογέτο. Μέρου FM. Γουατανερό. Για Αμύρ. Ρου Ιρουίμπορο Εδά.